Ξέρετε, το κασάκα λαβό διατηλάμε τιό κατσαβά, σαμπατρά, κόβακ, μα που να έχουν ρουτσιλαβά τη σαχαβρακά. Ουερ, το σναυκασάκα σιέμπρε, el 101.9 en FM. Las actividades deportivas siempre más tan ascarica a nivel nacional, pues Jabracán Aucayacatet, siempre las informaciones a través de La Voz de Atitlán.